0: Αιντε της πεσιβάτα! Παπαρασία της πεσιβάτα! Καμαρίτο σε βαϊλά, καμαρίτο σε βαϊσά! Μαριχουάνκα!
1: José Luis Lima de XN.globespot.com.